Μέσα από ζωή δεκίγε μορτοφόη σα η σίκα ραντεκιά της Ισραγένε δεκίγε τη γραμματοκόλα παρατάντανε κουγικοί με τον κουγικά με δημονέντρα γρέδια σαν φίλκι κάνε σοκρτουρκ καρ ρέγι δαντένα δίρεμ δροφάτε με μαλατό και καβίν τεχνικ δε σαγούι κρέν κρέμ ρε εστάζερ με τσεκί καρ μικρά δάνα σάλε Μαχάμαντ σάλε Σάτο ζω σαν σαν δροφάτε τη πιστή Σάτρα έγινε γοένε ساعت زو ساعت سا که ارگوی شرف کلاچه اگه نبینی علاقی سو فکره که ساعت زو دگی که دیگریم بکنن فقدان دو عده تهنا که تنها دا عمر ادریس عمر ارلر برالامان هنگ دنگ اما چطرانه لکو فرکینه اما وشانه لشفاینه تندامنی که هم جنو سلام علیکم